0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και ο Χρήστος Καλέμης. Χαίρετε και από μένα.
1: Έντονες πολιτικές διεργασίες στη Βρετανία μετά την παραίτηση του Κέρ Στάρμερ από την θέση του Πρωθυπουργού. Ο Άνθονι Αλμπανίζη τον ευχαρίστησε και δήλωσε με νόημα: «Η διαρκής εναλλαγή στην ηγεσία κομμάτων δεν συμβάλλει στην σταθερότητα».
2: Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

0: Σύμφωνα και με τις δύο πλευρές, φαίνεται να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.
1: Μεγάλο αφιέρωμα το ερχόμενο Σάββατο στην Μαρινέλα από την Ελληνοαυστραλή ερμηνεύτρια Πένι Παυλάκη στο φημισμένο State Theatre του Σίδνεϊ.
2: Όταν ήμουν πολύ πιο μικρότερη, είχα τραγουδήσει πολλά της Μαρινέλας και είπα γιατί να μην κάνουμε για τη Μαρινέλα. Γιατί η Μαρινέλα ήταν η κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
2: Αυτό νομίζω.
0: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης αθλητικό δελτίο για το παγκόσμιο κύπελο, ανακοίνωση του σταθμού, παρικιακές ανακοινώσεις, την ανταπόκριση από το Hobart, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα.
1: Και στο αθλητικό δελτίο, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για το νέο σπουδαίο ρεκόρ του Λιονέλ Μέση, που έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου και πολύ κοντά του είναι ο Γάλλος Εμπαπέ. Στη δεύτερη ώρα προγραμματίζουμε λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας να είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Βασίλης ο Κυπουρός. Να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323 και αντίστοιχα ο αριθμός για να στέλνετε μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο, γραπτά μηνύματα, είναι 0448-799-323. Όλα αυτά τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Χρήστο, με τις ειδήσεις. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
0: Θέμη ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Χρήστο, στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Θεωρητών πυρηνικών των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Η διάψευση αυτή έρχεται μετά από τον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλαρώσει προσωρινά τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά το Ιράν, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά ο κύριος Βάνς επισημαίνει ότι οι επιθεωρητές θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία.
3: Look, whether good faith or bad faith, you can't trust anybody's words. You have to trust what they actually do. Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
2: Περισσότερα για τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη συνέχεια του προγραμματός μας. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να γίνουν νόμος, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο των εργατικών στη Γερουσία. Το κόμμα κατέληξε σε συμφωνία με την κυβέρνηση, με αντάλλαγμα την παράταση της έρευνας σχετικά με τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας. Οι πράσινοι εξασφάλισαν επίσης αρκετές τροπολογίες στο φορολογικό πακέτο. Η κυβέρνηση θα κλείσει επίσης ένα νομικό κενό που επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα μέσω αυτοδιαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών ταμείων, προκειμένου να αποφύγουν τις αλλαγές στο φόρο κεφαλουχικών κερδών. Ο Υπουργός Άμυνας Richard Marles δήλωσε ότι η Αυστραλία επικεντρώνεται στις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προωθώντας τις δύο μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας υπό την κυβέρνηση Αλμπανίζη. Η Αυστραλία υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία της με τον Καναδά. Η καναδική κυβέρνηση θα δαπανίσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την προμήθεια του ραντάρ Over the Horizon, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και θεωρείται το πιο προηγμένο ραντάρ μεγάλου βεληνικούς στον κόσμο. Ο κύριος Marles δήλωσε στην εκπομπή Today του καναλιού 9 ότι η κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον Καναδά εδώ και αρκετό καιρό.
4: We will be benefiting from Canada spending hundreds of billions of dollars in the future on R&D to see this technology progress. And so it's a fantastic thing that we're able to share this major platform with a country which has very similar circumstances to our own in terms of not just strategic alignment, but clearly geography.
2: Τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς ένας έντονος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, με τα ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρύπτονται σε όλη τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ αρκετοί ηλικιωμένοι έχασαν επίσης τη ζωή τους. Η θερμοκρασία ανέβηκε σχεδόν στους 42 βαθμούς στον Μπορντό, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ της πόλης, ενώ η Βρετανία αναμένεται να αντιμετωπίσει την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο καύσωνας ενδέχεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμα ημέρες και συνδέουν τις ακραίες συνθήκες με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη που έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Qatar Gate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Το ένταλμα από τις Βρυξέλλες έχει διαβαστεί στην εισαγγελία φετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την εισαγγελία φετών μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικαστική εξέλιξη που τον αφορά. Διευκρινίζεται ότι το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου δεν έχει εκτελεστεί, καθώς είναι εν ενεργεία βουλευτής και θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει άρση της βουλευτικής του ασυλίας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης στην περιοχή Βορονές της Ρωσίας. Ο ουκρανικός στρατός δηλώνει ότι χρησιμοποίησε πυράβλους κρούζ που εκτοξεύτηκαν από αέρος για να χτυπήσει ένα εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε πυροσικούς πυράβλους. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα και περιγράφεται ως κρίσιμο τμήμα της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας. Καλούνται οι πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των αθλητικών αγώνων στην ενδοοικογενειακή, οικογενειακή και έμφυλη βία που συνδέεται με το αλκοόλ. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος

0: έρευνας και εκπαίδευσης για το αλκοόλ, οι γυναίκες και τα παιδιά υφίστανται υψηλότερα ποσοστά βίας τις νύχτες σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ο μεγάλος τελικός του AFL και του State of Origin. Το Ίδρυμα ζητά τη μείωση των διαφημίσεων για το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αθλητικών μεταδόσεων, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην παράδοση αλκοόλ κατοίκων. Ο γερουσιαστής της επικράτειας Αυστραλιανής Πρωτευούσης, David Pocock, τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα.
1: There is so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport because they know how powerful it is. And at this point in Australia, where we see the harms on communities, where we see the way that gambling and alcohol are exacerbating family domestic violence, it's time to break that nexus. It's time to say sport is a great thing. Let's enjoy sport for what it is.
0: Οι αντικυβερνικές διαδηλώσεις στην Αλβανία έχουν εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα παρά τον καύσωνα που επικρατεί στην πρωτεύουσα Τίρανα. Εκατοντάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης απαιτώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και την παρέτηση της κυβέρνησης. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν λόγω ενός προγραμματισμένου πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ. Αλλά έκτοτε έχουν επεκταθεί σε γενικότερη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το πολιτικό σύστημα. Όλο και περισσότεροι νέοι και παιδιά φτάνουν στα όρια τους πριν ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη. Μια νέα έκθεση της Kids Helpline δείχνει ότι οι παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσης έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 5.100 παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσης το 2025, σημειώνοντας αύξηση 350% από το 2018. Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι νέοι των πρώτων εθνών αποτελούσαν το 9% του συνόλου των επικοινωνιών με την υπηρεσία, ποσοστό υπερδιπλάσιο της πληθυσμιακής εκπροσώπησής τους. Και περνάμε στις συναλλαγματικές οτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα τώρα, στα σημερινά παιχνίδια των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Τέλος, οι Milwaukee Bucks συμφώνησαν να παραχωρήσουν με ανταλλαγή τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Περισσότερα αθλητικά νέα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, πιθανές βροχοπτώσεις 9 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές επίσης βροχοπτώσεις 9 με 16 βαθμούς. Αδελαϊδα, ηλιοφάνεια 6 με 16. Πέρθ, ηλιοφάνεια 8 με 21 βαθμούς. Χόμπαρτ, νεφώσεις 6 με 12. Κάμπερα, πρωινός παγετός, κατόπιν ηλιοφάνεια, μείον 3 με 16. Μπρίσμπεν, αραιές νεφώσεις 11 με 22 βαθμούς. Darwin, ηλιοφάνεια 21 με 32. Και στην Αθήνα σήμερα, ηλιοφάνεια 25 με 34 βαθμούς και Λευκοσία έθριος καιρός 24 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρυσοκαλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Καλύψατε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το sbs.com.au/audio.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η παρέτηση του Κέρ Στάρμερ στη Βρετανία και το μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες του Άνθονι Αλμπανίζη ότι η εναλλαγή στην ηγεσία των κομμάτων δεν συμβάλλει στην σταθερότητα και οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που φαίνεται να είναι σε θετική τροχιά θα μας απασχολήσουν σε λίγο στα επίκαιρα θέματά μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από το Hobart, παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Ένα από αυτά που προγραμματίζουμε είναι συνέντευξη με την Έλληνο-Αυστραλή τραγουδίστρια Πένι Παυλάκη, η οποία το ερχόμενο Σάββατο παρουσιάζει αφιέρωμα στην Μαρινέλα με συναυλία της σε ένα από τα πιο εμβληματικά θέατρα του Σίδνεϊ, το State Theatre. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Βασίλης ο Κυπουρός, να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα ο αριθμός για γραπτά μηνύματα για να τα στέλνετε με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι έως τις 6. Μετά από 2 χρόνια στον πρωθυπουργικό θόκο και μήνες που δεχόταν πιέσεις και παράλληλα υπήρχαν και φημολογίες για το μέλλον του, για τη θέση του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ, φίλες και φίλοι, φανερά συγκινημένος, παραδέχθηκε ότι η παραμονή του στην πρωθυπουργία είναι πλέον αδύνατη και υπέβαλε την παρέτησή του. Τώρα εκτελεί υπηρεσιακά τα καθήκοντά του μέχρι να αναδειχθεί νέος αρχηγός στο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
2: Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παρέτησή του. Ήταν μια κίνηση που αναμένονταν για εβδομάδες, αν όχι μήνες. Στη διάρκεια της ανακοίνωσης της παρέτησής του, ο κύριος Στάρμα παραδέχθηκε ότι έχασε την εμπιστοσύνη του κόμματός του. Αναφέρθηκε στο ότι οι εργατικοί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει σε νίκη στην ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. «Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», είπε ο κύριος Στάρμα και συνέχισε λέγοντας πως άκουσε την απάντηση του κόμματός του σε αυτό το ερώτημα και ότι δέχεται αυτή την απάντηση καλή την πίστη, τονίζοντας πως κάθε απόφαση που έχει πάρει αφορούσε το καλό της πατρίδας του.
3: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ανακοινώνοντας την παρέτησή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι στα 2 χρόνια της θητείας του ως Πρωθυπουργός συνέβαλε στην ανάκαμψη της εικόνας του κόμματος που εκπροσωπεί. «Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο, αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο», είπε ο κύριος Στάρμερ. Ωστόσο, τα ποσοστά δημοτικότητας του εργατικού ήταν απογοητευτικά. Σε συνδυασμό με την εκλογική αποτυχία των εργατικών σε επαναληπτικές εκλογές, την αδυναμία της κυβέρνησης για την υλοποίηση οικονομικών της δεσμεύσεων και την αναζωπήρωση ενός σκανδάλου σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν τον Κιρ Στάρμερ σε παρέτηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών. Θα παραμείνει στην θέση του Πρωθυπουργού έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αντικατάστασή του. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον κύριο Στάρμα είναι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Παραμένει ωστόσο αβέβαιο εάν ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο μόνος υποψήφιος ή εάν θα εμφανιστεί.

0: αποκτούν άλλα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν την ηγεσία τόσο των εργατικών όσο και της χώρας. Η αντιδράση στην παρέτηση Στάρμερ ανάμεσα στους ηγέτες κρατών ήταν οι αναμενόμενες, με εξαίρεση εκείνη του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός αυτοπυροβολήθηκε, τονίζοντας ότι έχει δύο προβλήματα, το ενεργειακό, την μετανάστευση και το έγκλημα. Κυρίως το ενεργειακό και το έγκλημα. Τα σχόλιά του ήταν ένα μείγμα φιλοφρονήσεων και παραπώνων για τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
1: I mean, I wish him well, but he's got two problems, energy and immigration and crime. But energy and immigration. He's really hurt himself very, very badly.
0: Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ευχαρίστησε τον κύριο Στάρμα για την συνεργασία του με την Γαλλία στους τομείς της άμυνας, της πυρηνικής ενέργειας, του διαστήματος και της καινοτομίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι ισχυρότερη χάρη στην ηγεσία του κυρίου Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άνθονι Αλμπανίζη, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι θεωρεί τον Sir Keir φίλο του και ότι είναι ευγνώμων για την συνεργασία τους σε θέματα όπως το AUKUS, η Ουκρανία και η ασφάλεια στο διαδίκτυο.
2: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership, support the brave people of Ukraine and keep children safe.
3: Και με τα λόγια αυτά που αποδίδονται στον Άνθονι Αλμπανίζη, ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα που μας ανέπτυξε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με άλλο επίκαιρο θέμα.
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
3: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος, φίλες και φίλοι, στις συνομιλίες με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών για πυρηνικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Ωστόσο, ανακοίνωση της Ιρανικής κυβέρνησης αφήνει ασάφειες για το κατά πόσον έχει πράγματι επιτευχθεί ανάλογη συμφωνία. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
7: Ο κύριος Βάντς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι σημειώθηκε πρόοδος σε πολλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων η θέσπιση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά και ότι θα τηρηθεί η εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Οι συζητήσεις σχετικά με πιθανές πυρηνικές επιθεωρήσεις στο Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο κύριος Βάντς μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι, επεσήμανε ο κύριος Βάντς στους δημοσιογράφους μετά τις αρχικές συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάθ. Θέσαμε τα θεμέλια, δεν έχουμε χτίσει το σπίτι, αλλά έχουμε θέσει με επιτυχία τα θεμέλια για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από ιρανικής πλευράς επίσης αναφέρθηκε ότι σημειώθηκε σημαντική

0: πρόοδος για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η συνεργασία της χώρας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και με βάση τις εγκρίσεις του Ιρανικού Κοινοβουλίου και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια των πολυμερών συνομιλιών στην Ελβετία και ότι δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση. Επιπρόσθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να προχωρούν σε δύο σημαντικές κινήσεις υπέρ του Ιράν. Καταρχάς, συμφώνησαν τη Δευτέρα στην προσωρινή άρση των κυρώσεων στην πώληση Ιρανικού πετρελαίου και μάλιστα κάποιες ποσότητες αυτού θα μπορούσαν να καταλήξουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση ότι οριστικοποιήθηκε στις συνομιλίες της Ελβετίας η συμφωνία για την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στην αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για αγορές αμερικανικής σόγιας, καλαμποκιού και σιταριού προς όφελος του Ιρανικού λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ και ένας από τους κύριους Αμερικανούς διαπραγματευτές, είχε την εν λόγω ιδέα μαζί με διαμεσολαβητές από το Κατάρ. Το Ιράν, που έχει ζητήσει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία, δεν σχολίασε καταρχάς την ιδέα της χρήσης των κεφαλαίων αυτών για την αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων. Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν καταστεί μη προσβάσιμα λόγω ετών κυρώσεων, τραπεζικών περιορισμών και νομικών διαφορών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα στο Ιράν. Σε κοινή δήλωση, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ σημείωσαν ότι ενώ οι διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου έληξαν τη Δευτέρα, οι διαπραγματεύσεις για τεχνικά θέματα θα συνεχιστούν στην Ελβετία. Ο κύριος Βάντς, ο οποίος επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισε το γεγονός ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είναι καθοριστικής σημασίας. Η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Ιράν, που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα από τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ιράν, ορίζει περίοδο 60 ημερών για τις διαπραγματεύσεις μιας τελικής συμφωνίας συμπεριλαμβανομένου του θέματος του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθεί και πάλι σήμερα σε σχέση με το ποια θα είναι η αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις καλή την πίστη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όσο συνεχίζουν να μας σέβονται, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη να μας φοβούνται, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν ήταν ακόμη πιο αποτελεσματικός από τη ρήψη βομβών. Όσο μας σέβονται, τα πράγματα θα είναι καλά. Αν δεν μας σέβονται, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Αλλά μας σέβονται», είπε χαρακτηριστικά.
1: Και με τα λόγια αυτά του κυρίου Τραμπ, ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το επίκαιρο θέμα που επιμελήθηκε και μας παρουσίασε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Πάμε στα επόμενα και τελευταία μηνύματα για αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων και μετά με την συνέντευξή μας με την Ελληνοαυστραλή τραγουδίστρια Πέννη Παυλάκη, που θα δώσει σε λίγες μέρες συναυλία αφιέρωμα στην Μαρινέλα.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Τέσσερις και μισή είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Ξανά κοντά μας ο Χρήστος Καλέμης για τίτλους ειδήσεων. Χρήστο.
7: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να γίνουν νόμος, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο των εργατικών στη Γερουσία και η Αυστραλία υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία της με τον Καναδά. Θέμη.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και τώρα θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει και η Μαρινέλα και το λέει και η Πέννη Παυλάκη, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο. Είναι τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του αδελφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη, από τα μεγαλύτερά τους. Όμορφη πόλη. Εδώ σε εκτέλεση με την δική μας, την Ελληνοαυστραλή Πέννη Παυλάκη. Και μόλις τελειώσει το τραγούδι, θα περάσουμε στην συνέντευξη με την ερμηνεύτρια.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην Μαρινέλα θα πραγματοποιηθεί, αγαπητοί ακροατές, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Σίδνεϊ, όπου η γνωστή Ελληνοαυστραλή ερμηνεύτρια Πένι Παυλάκη θα αποδώσει επί σκηνής μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας που χάσαμε νωρίτερα φέτος, αν θυμάμαι καλά, στις 28 Μαρτίου. Η συναυλία θα δοθεί στο State Theatre του Σίδνεϊ, από τα πλέον φημισμένα θέατρα της πόλης. Εν όψη λοιπόν αυτής της συνομιλίας, προσκαλέσαμε την Πένι Παυλάκη να είναι στο ραδιοθάλαμο μαζί μας και την έχουμε σήμερα εδώ, για να μιλήσουμε για την Μαρινέλα, αλλά να ακούσουμε και την ίδια την Πένι Παυλάκη να ερμηνεύει τραγούδια τα οποία έχουμε άμεσα συνδεδεμένα με την φωνή της Μαρινέλας. Πένι, καλώς όρισες για άλλη μια φορά στον ραδιοθάλαμο του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Είναι πάντα χαρά μας να σε έχουμε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Καλησπέρα.
0: Διαβάζω στο πρόγραμμα ότι αυτή η συναυλία θα είναι το μεγαλύτερο αφιέρωμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τη Μαρινέλα σε όλο τον κόσμο. Και θα είναι μια μνημειώδης γιορτή για ένα ελληνικό σύμβολο, γιατί τέτοιο ήταν η Μαρινέλα. Ασφαλώς και ταιριάζουν όλα αυτά στην Μαρινέλα, ίσως να είναι και λίγα για να περιγράψουν το καλλιτεχνικό μεγαλείο της. Θέλω εσύ να μας πεις αρχικά πώς σου ήρθε η ιδέα για να κάνεις αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στη Μαρινέλα, γιατί πρέπει να πω το σχεδίαζες πριν γίνει το μοιραίο τον περασμένο Μάρτιο.
1: Πριν 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Το είχα στο μυαλό μου και αρχίσαμε να το συνδυάζουμε. Και κάτι έγινε και μετά είπαμε 2026, that's when we're gonna do it. Γιατί το σκέφτηκα, πάντα η Μαρινέλα ήταν μία από τις πρωτότυπες τραγουδίστριες για μένα, Ελληνίδα. Mm-hmm. Επειδή δεν ήταν μόνο λαϊκιά για μένα, είχε αυτό το κλασικό, αυτό το Shirley Bassey

0: Ήτανε φωνάρα, η Shirley Bassey της Ελλάδος. Και είχαμε μία ομοιότητα, δηλαδή από αυτά που τραγουδάγαμε, πώς τραγουδάγαμε. Μπορούσε δηλαδή να τραγουδήσει στυλ όπως τραγουδούσε τα λαϊκά, ήτανε λαϊκά. Όλα όταν έκανε τα έντεχνα, ήτανε έντεχνα και κλασικά. Και αυτό ήτανε κάτι που ενδιαφέρον για μένα. Και όταν ήμουν πολύ πιο μικρότερη, είχα τραγουδήσει πολλά της Μαρινέλλας. Όταν ήμουν κάπου 6-8 μήνες στα ελληνικά που είχα...
1: Στην Ελλάδα, λες,
0: στην Ελλάδα. Και, ναι, ναι. Και είπα, γιατί να μην κάνω κάτι, αφού κάνουμε πολλά tribute, δηλαδή για διάσημους Έλληνες που έχουν πάει παγκόσμια, γιατί να μην κάνουμε για τη Μαρινέλλα. Γιατί η Μαρινέλλα ήταν η κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
0: Αυτό νομίζω. Και έτσι...
1: Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αλλά θέλω να μας μιλήσεις για την ορχήστρα που έχεις φτιάξει,
0: ναι,
1: για αυτή τη συναυλία, η οποία χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή. Τι είναι?
0: Έχουμε ορχήστρα, Symphony Orchestra.
1: Συμφωνική ορχήστρα.
0: Ναι, και έχουμε The Musical Director, είναι από την κρατική όπρα της Αυστραλίας. Ένας από τους διευθυντής λέγεται, δεν ξέρω.
1: Διευθυντής, ναι, ναι.
0: Ναι, και he will be conducting.
1: Σαν μαέστρο.
0: Σαν μαέστρο, αλλά έχουμε και τον μαέστρο τον Έλληνα, ο Νίκος Σαμίδης. Και αυτοί οι δυο θα δουλέψουν μαζί να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε και the rhythm section, έχουμε ορχήστρα, ελληνικά ορχήστρα που θα παίξει με το symphony orchestra. Πολλοί το σκέφτονται πώς θα συνδυάσεις κάτι που είναι λαϊκό με μια ορχήστρα που είναι symphonic. Γι' αυτό θα δουλέψουν πάρα πολύ καλά μαζί να αποδώσουν αυτό. Έχουμε χοροδία. Και the members of the Hellenic, Australian Hellenic Choir, μου φαίνεται, ναι, ναι, τους έχω μεταχειριστεί για το Greek Legend Show. Αλλά έχω διαλέξει μερικούς και έχω και από το Ten Sopranos, που είναι δικές μου κοπέλες από το Ten Sopranos, και αυτοί έχουν σμίξει μαζί και λέγονται τώρα the Greek Legends Choir.
1: Χοροδία λοιπόν,
0: ναι.
1: Πώς να το πω,
0: δικιά μου χοροδία.
1: Των ελληνικών θρύλων.
0: Δικιά μου χοροδία. Έχουμε τραγουδιστές, έχουμε το Στράτη και το Γιάννη και Λιγιάννη που θα παίξουν. Ο Στράτης θα τραγουδήσει του Καζατζίδη και θα. We're going to have the first stage in the first set που ο Καζατζίδης τραγουδούσε με τη Μαρινέλλα. Θα έχουμε τη Μαρινέλλα.
1: Έχω ερωτήματα για όλα αυτά,
0: ναι,
1: τώρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
0: Τα βιάζω.
1: Όχι, δεν πειράζει. Κουβέντα κάνουμε, ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το structure, τη, ναι, δομή που έχεις δώσει, ναι, στην παράσταση. Δηλαδή, θα δίνεις προσοχή και θα λες τραγούδια από κάθε περίοδο της Μαρινέλλα.
0: Χρονολογικά.
1: Ας πούμε 55-65.
0: Χρονολογικά. Από τη, το period που ήταν στις ταβέρνες, στα ρεμπέτικα,
1: στα λαϊκά,
0: στα λαϊκά, όταν ήταν η Μαρινέλλα η κοπελίτσα δίπλα στο Καζατζίδη, μέχρι όλα αυτά με το Χατζή, το Βοσκόπουλο, μέχρι που έγινε η ντίβα στο τέλος με τη μεγάλη ορχήστρα. Και θα το κάνουμε, το έκανα χρονολογικά τα στάδια της ζωής της.
1: Σαν να λες, δηλαδή θα πούμε τραγούδια από την περίοδο που ξεκίνησε,
0: ναι,
1: μετά από την περίοδο που πήγε στα κέντρα.
0: Όταν ήταν στο BBC που πήγε και έκανε η πρώτη εμφάνισή της με τη Νάνα Μουσκούρη. Και όταν πήγε στο Eurovision, ήταν η πρώτη που αντιπρόσωψε την Ελλάδα στο Eurovision το 1974.
1: Σωστά, το 1974.
0: Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα τραγούδια που έκανε τη Μαρινέλλα θα τα πούμε.
1: Κάτι έλεγε εκείνο τραγούδι για τη θάλασσα και το αγόρι.
0: Κρασί θάλασσα και τα αγόρι μου, ναι.
1: Εσύ, Πέννη, δεν είσαι μόνο ερμηνεύτρια. Είσαι και δασκάλα, δηλαδή έχεις μαθητές μαθήτριες όπου διδάσκεις φωνητική.
0: Coach, I'm a coach. Ναι. Yeah.
1: Όταν λοιπόν έχεις μπροστά σου ένα νεότερο άνθρωπο και είναι και καλλιτέχνης,
0: ναι,
1: ή θέλει να γίνει καλλιτέχνης, τι του λες για να του πεις ότι η Μαρινέλλα είναι ένας θρύλος για τις φωνητικές της χορδές, για τις φωνητικές της δυνατότητες?
0: Θα σου πω τι θα τους πω. Και το λέω πάντα αυτό. Η φωνή, η χρειά είναι αυτό που έχει δώσει, μας έχει αποδώσει ο Θεός. Τι κάνεις με αυτή τη χρειά είναι αυτό που θα κάνεις εσύ, τη δουλειά που θα βάλεις μέσα. Αν δεν καλλιεργήσεις τη φωνή σου, και δεν είναι μόνο η φωνή, είναι το κορμί, the muscles, εγκεφαλικός, all the, you know, every part of your body works to make that sound. Η Μαρινέλλα το έκανε αυτό. Σπούδαξε, πήγε, μελέτη

0: άλλαξε, έκανε. Δεν ήταν να μείνει σε ένα σημείο. Αυτή ήθελε να γίνει η Shirley Bassey, η Edith Piaf. Και το είχε πει από μόνη της. Της κάνουν συνέντευξη και είχε πει: έχω μελετήσει τη Edith Piaf από τη Γαλλία, τη Shirley Bassey. Μελετώ.
1: Άρα ήθελε να εξελιχθεί.
0: Πρέπει να εξελιχθείς, γιατί μένεις σε ένα στάδιο αν δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι και να έχεις, αν δεν έχεις ό,τι φωνή να έχεις, ό,τι ταλέντο έχεις, αν δεν το καλλιεργήσεις, μένεις σε αυτό το σημείο.
1: Ξέρεις, η Μαρινέλα είχε πει κάτι πολύ σπουδαίο. Λέει, είναι δυνατόν να έζησα 10 χρόνια με τον Καζαντζίδη και να μην πήρα τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο, από τη φωνή του.
0: Yeah.
1: Επομένως, σίγουρα πήρε πολλά στοιχεία,
0: ναι,
1: ειδικά στα λαϊκά τραγούδια. Θα πρέπει όμως να παραδεχθούμε, και εσύ θα μας πεις αν είναι έτσι, ναι, ότι όταν έφυγε,
0: ναι,
1: από τον Καζαντζίδη καλλιτεχνικά, το ταλέντο της ξεδιπλώθηκε.
0: She blossomed.
1: Άνθησε.
0: Άνθησε.
1: Δηλαδή, εγώ λέω, είδαμε άλλες πτυχές,
0: ναι, γιατί του ταλέντου της. Όταν καθίσεις έτσι σε ένα σημείο, όταν είσαι μόνο σιγόντο.
1: Δεύτερη φωνή, δηλαδή.
0: Δεύτερη φωνή. Ό,τι και να πεις. Και προπαντός αν είναι και αυτός ο συνεργάτης σου, ο άντρας σου ή ο φίλος σου ή όποιος και να είναι, αυτός που είναι πρώτος, είναι it's a nature, όχι όλοι, οι περισσότεροι, να φέρει αυτό το δεύτερο πρόσωπο πίσω. Γιατί αισθάνεται ότι αυτός ή αυτή they've been overshadowed. Πώς λέγεται αυτό.
1: Επισκιάζουν, ναι.
0: Ναι. So, ήπρεπε να φύγει, να γίνει η Μαρινέλα. She had to. Γιατί είχε το ταλέντο. She had to.
1: Εμένα μου άρεσε πάντως που είχε την καλοσύνη, την ειλικρίνεια, την, ναι, εντιμότητα να πει ότι πήρα πολλά από τον Καζαντζίδη.
0: Μα είχε πολλά να δώσει ο Καζαντζίδης.
1: Και yes, βέβαια μετά έγινε, yes, η Μαρινέλα που όλοι ξέρουμε. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι και λίγο άδικη.
0: Ναι.
1: Από τα πολλά της Μαρινέλας.
0: Ναι.
1: Τα πάρα πολλά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι δικό της που είπε αυτή δηλαδή, που εσένα σε συγκινεί πιο πολύ και γιατί?
0: Κοιτάξτε, το Άνοιξε Πέτρα με συγκινεί, γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ως μικρή κοπέλα. Which I discovered, Μαρινέλα. Mm-hmm. Με αυτό το τραγούδι. Γιατί το τραγούδουσε η μάνα μου. Ήταν το μόνο τραγούδι που ήξερα από τη Μαρινέλα. Και όταν βρέθηκε, γιατί πριν να μπω στον ελληνικό χώρο, εδώ στην Αυστραλία, έκανα 8 μήνες. Μετά έφυγα. Γιατί πήγα διεθνές. Mm-hmm. Ξέφυγα από αυτό. Και πήγα international.
1: Όχι, δεν ξέφυγες, έκανες και εσύ κάτι. Πήγες να εξελιχθείς.
0: Να εξελιχθώ.
1: Ό,τι λέγαμε για τη Μαρινέλα προηγουμένως, το έκανες και εσύ. Και πολύ καλά έκανες.
0: Ήμουνα 16 χρονών και είχαμε πάει σε ένα, όχι κέντρο, ήταν Athens Sydney Olympic. Και κατά σύμπτωση ήταν ένας τραγουδιστής που είχαν φέρει, εγώ δεν ήξερα τίποτα για Έλληνες τραγουδιστής, nothing. Γιατί έκανα musical theater, τέτοια πράγματα. Και ήταν πώς ήταν το όνομά του, Σαλαμπάσης.
1: Ο Γιώργος Σαλαμπάσης.
0: Σαλαμπάσης, τον είχαν φέρει. Και πήγαμε εκεί για τα 16, για τα for my 16th birthday.
1: Δεκαετία του 80 θα ήταν.
0: 86, κάτι, something like that.
1: Είχε κάνει ένα τραγούδι, σ' αγαπάω, yeah, μ' ακούς,
0: τέλος like
1: πάντων.
0: That. I'm just giving you my age, ναι. But anyway, ήταν η ξαδέρφη μου. Και περιμέναμε να βγει ο Σαλαμπάσης και είμαστε τραπέζι με την οικογένεια και πετάγεται η ξαδέρφη μου και λέει, you know, η ξαδέρφη μου τραγουδά, έχει την καλύτερη φωνή. Και της λέω, σκάσε. Και ήρθανε και λέει, θέλεις να πεις ένα τραγούδι? Και μου ήρθαν τα μπλάς, λέω, τι θα πω, δεν ξέρω ελληνικά, δεν ξέρω. Και λέω, τι να πω. Και σκέφτηκα, α, το ξέρω, αυτό που έλεγε η μάνα μου, Άνοιξε Πέτρα. Και τους λένε, εντάξει, θα πω Άνοιξε Πέτρα. Και με κοιτάξανε σαν, μα σοβαρά λες, την Άνοιξε Πέτρα εσύ? Αλλά σηκώθηκα και το είπα.
1: Και ήσουν μόνο 16.
0: 16 χρονών και τι να σου πω, έγινε, ακόμα το θυμάμαι. Αλλά με αυτό το θράσος, δηλαδή... Τέτοιο θράσος δεν έχω τώρα. Yeah. Και έτσι έγινε. Και από αυτό ήρθε αυτός που τον έφερε, ο the promoter, και λέει στον πατέρα μου, μπορεί η κόρη σου να κάνει support το Σαλαμπάσι? Λέει, ναι, αλλά πρέπει να συζητήσουμε. Και έτσι έγινε. Και γι' αυτό η Άνοιξε Πέτρα είναι πολύ, πολύ κοντά στη ψυχή μου. Γιατί
1: είναι
0: αυτό
1: και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν και στον κινηματογράφο,
0: ναι,
1: το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Το Πάλι θα κλάψω, που είναι τόσο ρομαντικό, τόσο πάθος. Πάλι θα κλάψω. Πάρα πολλά. Δηλαδή το ένα, δεν μπορώ πιο να πω, είναι πιο καλύτερο από το άλλο. Γιατί ό,τι

0: τραγούδησε η Μαρινέλα, τα έκανε, ήτανε τραγουδάκια και τα έκανε τραγουδάρες.
1: Αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Κατάλαβες, τραγουδάκια και τα έκανε τραγουδάρες. Είχε αυτό το πράγμα που μπορούσε να το κάνει.
1: Λέω, Πένι μου, εδώ στο σταθμό συχνά, σε κάτι εκπομπές που κάνω, πως μερικά τραγούδια οι συνθέτες τα είχαν δώσει πρώτα σε έναν τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Και δεν γίνανε γνωστά στον κόσμο.
0: Yeah.
1: Και τα δώσαν σε έναν δεύτερο μετά.
0: Ναι, ναι,
1: και ένα
0: ναι.
1: τέτοιο τραγούδι είναι ο Γυάλινος Κόσμος του Καζαντζίδη.
0: Oh, really?
1: Πριν τον Καζαντζίδη, ο Καλδάρας το είχε δώσει πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε άλλους δύο.
0: Wow.
1: Κι όμως, μέχρι που το είπε ο Καζαντζίδης και έγινε. Και πολλοί νομίζουν ότι το είπε ο Καζαντζίδης πρώτος.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα, ειδικά με το διαδίκτυο, υπάρχουν εκτελέσεις. Τι να σου πω, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για την Μαρινέλα. Πριν σε ευχαριστήσω και πω στους ακροατές μας ότι ξανά ότι η παράσταση αυτή για την οποία μιλούμε, το αφιέρωμα στην Μαρινέλα που έχει ετοιμάσει η Πένι Παυλάκη, είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Stay Theater του Σίδνεϊ. Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του θεάτρου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, ένα, αν η παράσταση θα πάει και σε άλλες πόλεις, γιατί τώρα ακουγόμαστε σε όλη την Αυστραλία.
0: Δηλαδή από τη Μελβούρνη.
1: Μελβούρνη, Αδελαϊδα.
0: Η Μελβούρνη, προπαντός η Μελβούρνη, μας έχουν τόσους πολλούς έχουν πει θα το φέρετε εδώ, θα το φέρετε εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και στο τέλος του χρόνου θα πάμε Μελβούρνη, Αντελαϊδα και Πέρθ. Θα τα συνδυάσουμε τώρα πώς θα γίνουν, αλλά βεβαίως θα πάμε σε άλλες πόλεις. Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε, Πένι, να μας πεις τις λεπτομέρειες για να, για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Ναι, θέλω να πω για τα παιδιά που θα με συνοδεύσουν.
1: Α, βέβαια, ποιοι είναι οι συνεργάτες σου?
0: Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ο Γκλεν Άιμα από τη Opera Australia as conductor. Ο Νίκος Σαμίδης θα είναι musical director, όπως το Γκλεν Άιμα.
1: Μας είπες για το Στράτη και τον Γιάννη.
0: Ναι, Στράτη και τον Γιάννη, The Greek Legends Choir. Θα είναι και η Gemily, θα παίξει τη μικρή Μαρινέλα.
1: Η κόρη σου.
0: Ναι. Και ο Νίκος ο Σουσαμίδης θα παίξει το Χατζή.
1: Του πάει.
0: Είναι σαν ανθρώπους.
1: Του πάει.
0: He's phenomenal. Ναι. Και θα έχουμε και τη Σοφία Βεντούρη να κάνουν.
1: Θα χορέψει το χορευτικό της Σοφίας Βεντούρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: So this is what we're doing. And εύχομαι να έρθουν να απολαύσουν αυτή τη βραδιά και να δώσουμε εμείς αυτά όλα που έχουμε να τα αποδώσουμε.
1: Πάντως, εγώ σήμερα που μιλούσα με κάποιους άλλους. Για καλλιτεχνικά πάλι, μου λένε Σάββατο 27 Ιουνίου, λέω όχι, είμαι κλεισμένος.
0: Excellent.
1: Πένι, δεν έχουμε παρά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ στο Ραδιοθάλαμο και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην συναυλία του Σαββάτου 27 Ιουνίου, αλλά και γενικά σε ό,τι κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη.

0: Ζωντανή ηχογράφηση είναι, φίλες και φίλοι. Άνοιξε πέτρα με την Πέννη Παυλάκη. Τραγούδι βέβαια που έκανε μεγάλη επιτυχία η Μαρινέλα σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και προηγουμένως ακούσαμε και την συνέντευξή μας με την Πέννη Παυλάκη. Τέλεια, Θέμη, μου προκαλεί ρίγος η ερμηνεία της Πέννης Παυλάκη. Γράφει η φίλη η Φανή από το Lake Macquarie. Θέμη, καλησπέρα. Αγαλίαση. Τι ερμηνεία, μας γράφει η φίλη η Αντρούλα από την περιοχή Ετσούκα της Βικτόριας. Θέμη, πες της κοπελιάς να πει και το τραγούδι πίσω από τις καλαμιές. Μας γράφει ο φίλος ο Σωτήρης από το Πορτάλινγκτον. Λοιπόν, φοβερή ερμηνεία το άνοιξε πέτρα ακούγοντάς το. Προσπαθούσα να εξακριβώσω εάν είναι η Μαρινέλα, η συγκεκριμένη τραγουδίστρια ή άλλη. Συγχαρητήρια. Άλλη φορά λέει θα γράψω για το παγκόσμιο κύπελο κτλ. Κτλ. Μας γράφει ο φίλος ο Νάσος. Να σε καλά, φίλε Νάσο, και όλοι και όλες φίλες και φίλοι που συγκινηθήκατε με αυτή την συνέντευξη και με τα τραγούδια βεβαίως που μας είπε η Πέννη Παυλάκη. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε στη δεύτερη ώρα με την άνεσή μας. Εδώ διαβάσαμε μόνο αυτά που ήταν για την Πέννη Παυλάκη. Δεν θα κλείσουμε τώρα για δύο λεπτά με τραγούδι, θα το κόψουμε στη μέση. Όχι, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS με τον Πάνο Αποστόλου.
1: Πρώτη πρόταση για απόψε, η εκπομπή Insight με θέμα τα χρήματα. Και θέτει το ερώτημα: αλλάζει πάντα η απόκτηση χρημάτων τη ζωή μας προς το καλύτερο? Στο κανάλι SBS στις 8.30. Την ίδια ώρα ξεκινά και το ντοκιμαντέρ First Australians, οι πρώτοι Αυστραλοί. Πολλοί ηθαγενείς Αυστραλοί γεννιούνται σε υβριδικές ζωές που ελέγχονται αυστηρά από τη λευκή κοινωνία. Γιατί είναι δύσκολο να βρουν τα πατήματά τους στον κόσμο? Στο κανάλι NITV στις 8.30. Αμέσως μετά η εκπομπή Dateline, που ταξιδεύει στην ουκρανική πόλη της Χερσόνας, οι κάτοικοι της οποίας ζουν υπό το φόβο των καθημερινών επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο κανάλι SBS στις 9.30. Και η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο Baghdad Messi, ο Μέση της Βαγδάτης. Στο εμπόλεμο Ιράκ, ένα 10χρονο αγόρι χάνει το πόδι του μετά από επίθεση με επιράβλους στο χωριό του. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, καταφέρνει να διατηρήσει στο ακέραιο το άσβεστο πάθος του για το ποδόσφαιρο. Στο κανάλι World Movies στις 10:20. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Πάνο για αυτές τις προτάσεις και στη δεύτερη ώρα θα είσαι μαζί μας με το αθλητικό δελτίο. Εκεί θα μας μιλήσεις για τον πραγματικό Λιονέλ Μέση της Αργεντινής και τα σπουδαία επιτεύγματά του. Και όχι μόνο του Μέση αλλά και άλλων παικτών όπως του Γάλλου, του Εμπαπέ, που πέτυχαν σήμερα τέρματα με τις ομάδες τους στις εθνικές. Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, επίσης θα έχουμε

Παρικιάτικες ανακοινώσεις. Προγραμματίζουμε να είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός γύρω στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Αν προλάβουμε και την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ και βεβαίως και τραγούδια. Και είναι πολύ καλή μέρα σήμερα για τραγούδια. Αν μείνετε μαζί μας θα καταλάβετε γιατί σας το λέμε αυτό. Όμως, και σας θέλουμε βεβαίως να μείνετε μαζί μας. Όμως πρώτα έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Χρήστο Καλέμη και εμείς θα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

0: su SBS.
1: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
2: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
1: Savvy, Stephen.
2: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
1: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
3: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Ξος Καλέμης. Ο Κιρ Στάρμερ έγινε ο έκτος Βρετανός πρωθυπουργός μέσα σε μια δεκαετία που παραιτήθηκε πρόωρα. Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη θέση υποψηφιότητα για να τον αντικαταστήσει ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θεωρεί τον Κιρ Στάρμερ φίλο του και ότι του είναι ευγνώμων για τη συνεργασία του σε θέματα όπως το Όκους, την Ουκρανία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το Ιράν διαψεύδει τον ισχυρισμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, ότι έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών πυρηνικών των ΗΠΑ στη χώρα. Η διάψευση αυτή έρχεται μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο μια επίτευξη της μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν χαλαρώσει προσωρινά τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά ο κ. Βάνς επισημαίνει ότι οι επιθεωρητές θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάλς δήλωσε ότι η Αυστραλία επικεντρώνεται σε εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προωθώντας τις δύο μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας υπό την κυβέρνηση Αλμπανίζη. Η Αυστραλία υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία της με τον Καναδά. Η καναδική κυβέρνηση θα δαπανίσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την προμήθεια του Radar Over the Horizon, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και θεωρείται το πιο προηγμένο ραντάρ μεγάλου βεληνικούς στον κόσμο. Τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους καθώς ένας έντονος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρύπτονται σε όλη τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ αρκετοί ηλικιωμένοι έχασαν επίσης τη ζωή τους. Η θερμοκρασία ανέβηκε σχεδόν στους 42 βαθμούς στο Μπορντό, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ της πόλης. Ενώ η Βρετανία αναμένεται να αντιμετωπίσει την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο καύσωνας ενδέχεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμα ημέρες. Όλο και περισσότεροι νέοι και παιδιά φτάνουν στα όρια τους πριν ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη. Μια ανέκθεση της Kids Helpline δείχνει ότι οι παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσης έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 5.100 παρεμβάσεις σε περιπτώσεις κρίσης το 2025, σημειώνοντας αύξηση 350% από το 2018. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά του ευρώ και 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, πιθανές βροχοπτώσεις 9 με 19 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, επίσης πιθανές βροχοπτώσεις 9 με 16 βαθμούς. Αδελαίδα, ηλιοφάνεια 6 με 16. Πέρθ, ηλιοφάνεια 8.

Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 53 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, έχουμε να παρουσιάσουμε το αθλητικό δελτίο της ημέρας, με έμφαση βέβαια στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη, να εκφωνήσουμε παρικιακές ανακοινώσεις. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός τηλεφωνικά για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αν δεν προλάβουμε σήμερα την ανταπόκριση από το Hobart, θα μεταδοθεί για αύριο και θα δούμε τι άλλο θα μας επιτρέψει ο χρόνος. Έχουμε όμως και δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πρώτα ένα επικαιρικό από τον φίλο, τον κύριο Νίκο από τη Μελβούρνη, που έγραψε τα εξής. Θα τα διαβάσω, κύριε Νίκο, παρότι μερικές πληροφορίες δεν ξέρω κατά πόσον είναι 100%, αλλά θα το διαβάσω όμως και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το στέλνετε. Άκουσα, λέει, και ακροατές που μιλούσαν ότι στην Ελλάδα θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση και μία πρόταση είναι να μειωθούν οι βουλευτές από 250 σε 300. Ακόμα και αυτό εγώ δεν ξέρω αν είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και με αφορμή αυτό που ακούστηκε, λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει ότι στην πρώτη εκλογική νίκη του Γιώργου Παπανδρέου, του Ανδρέα εννοεί, το 2009, ο Παύλος Γερουλάνος είχε αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας και, αν θυμάμαι καλά, μετά από 6 μήνες περίπου και δημοσίως είπε σε μια συζήτηση να έχουμε 150, όχι 300, και όχι 300 βουλευτές. Αποτέλεσμα, σε μια εβδομάδα, λέει, ή μάλλον σε μερικές μέρες, τον πετάξανε. Αποτέλεσμα, Ελλάδα μας τα χάλια μας. Έτσι θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ, γράφει ο φίλος ο Νίκος. 10 εκατομμύρια πληθυσμό, 300 βουλευτές, αυτό θα πει οικονομία. Το μήνυμά σας νομίζω είναι, φίλε Νίκο, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει λιγότερους βουλευτές. Αυτό είναι. Τώρα οι υπόλοιπες πληροφορίες, ο καθένας ό,τι θυμάται, και το λέω αυτό γιατί νομίζω πως ο Παύλος Γερουλάνος σε όλη την διαδρομή της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου ήταν υπουργός πολιτισμού και παρέμεινε σε αυτή τη θέση υπουργός πολιτισμού και όταν τον διαδέχτηκε η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Αυτές είναι οι δικές μου από ό,τι θυμάμαι και τα λοιπά, αλλά νομίζω το μήνυμά σας είναι αυτό που θέλετε να πείτε, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει λιγότερους βουλευτές. Να δούμε τι θα προκύψει στην συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα, ο φίλος ο Νάσος, θα σου γράψω, Θέμη, άλλη φορά για το παγκόσμιο κύπελο, περιμένω να αρχίσει ο δεύτερος γύρος. Όποτε θέλεις, φίλε Νάσο, εδώ θα είμαστε. Ο φίλος ο Ηλίας από το Clayton της Μελβούρνης, ακούγοντας την Πέννη Παυλάκη. Συγχαρητήρια, λέει, στην Πέννη Παυλάκη. Αδύνατο να ξεχωρίσεις τη φωνή. Όλοι θα λέγαμε ότι είναι η Μαρινέλα. Πολλά εύγε στην Ελληνοαυστραλή τραγουδίστρια. Τώρα, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 23 Ιουνίου. Και δεν ξέρω, θα περίμενα κάποιοι ακροατές, ακροάτριες, να θυμηθούν ότι σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν 23 Ιουνίου του 1996. 23

Χθες όμως Ιουνίου είναι και σημαδιακή μέρα για τον διάδοχο του Ανδρέα Παπανδρέου και στην Πρωθυπουργία και στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σιμίτη. Γιατί? Γιατί ο Κώστας Σιμίτης ήταν γεννημένος 23 Ιουνίου του 1936. Σημαδιακή λοιπόν η μέρα 23 Ιουνίου και για τους δύο πρώτους προέδρους και πρωθυπουργούς που αναδείχθηκαν με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ταιριάζει με την ευκαιρία αυτή να ακουστεί το τραγούδι που πολλοί θα το συνδέουν με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά όμως όταν το έγραφε ο Μάνος Λοΐζος δεν νομίζω να είχε προορισμό το ΠΑΣΟΚ, αλλά για κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το κίνημα. Εμείς το ακούμε γιατί πάνω απ' όλα μας αρέσει σαν τραγούδι. Καλημέρα ήλιε, ή αλλιώς θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σε μουσική και στίχους του Μάνου Λοΐζου. Και εδώ ακούμε την πρώτη εκτέλεση, γιατί το έχουν πει αρκετοί και αρκετές, με τον Κώστα Σμοκοβίτη και την Αλέκα Αλιμπέρτη.

τεράστιο τραγούδι, φίλες και φίλοι, αθάνατο, όπως και αν το αντικρίσει και το ερμηνεύσει κανείς. Καλημέρα ήλια, ή αλλιώς θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, με τον Κώστα Σμοκοβίτη και την Αλέκα Αλιμπέρτη στην πρώτη εκτέλεση, η μουσική και η στίχη του Μάνου Λοΐζου. Και όπως καταλαβαίνετε από το ηχητικό σήμα, είναι η ώρα για την αθλητική ενημέρωση, και Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Αλγερία πέτυχαν σπουδαίες

0: νίκες στους αγώνες τους νωρίτερα σήμερα στον 9ο και 10ο όμιλο του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση, το μεγάλο αστέρι της Αργεντινής, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου, πετυχαίνοντας σήμερα 2 τέρματα απέναντι στην Αυστρία. Περισσότερες λεπτομέρειες ακούμε στη συνέχεια στο αθλητικό δελτίο που σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο Πάνος Αποστόλου.
1: Η Νορβηγία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2 σήμερα τα ξημερώματα και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 32. Με αρχηγό τον ακαταμάχητο Χάλαντ που ανέβασε το εκπληκτικό ρεκόρ του σε 59 γκολ σε 52 αγώνες, η Νορβηγία πανηγύρισε 2 διαδοχικές νίκες στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά. Η Σενεγάλη μείωσε όταν ο Σάρ με ψυχραιμία σκόραρε αφού έπεσε στο έδαφος μετά από έξυπνο άγγιγμα του Σαντιό Μανέ μέσα στην περιοχή. Ωστόσο ο Κουλιμπαλί έκανε ξανά λάθος και ο Χάλαντ με βολέ πέτυχε νέο γκολ προκαλώντας ενθουσιασμό στους Νορβηγούς οπαδούς που βρισκόταν στο γήπεδο. Η Σενεγάλη πρέπει τώρα να νικήσει το Ιράκ που επίσης δεν έχει βαθμό στον τελευταίο αγώνα της για να αποφύγει τον πρώιμο αποκλεισμό. Ο παίκτης της Manchester City έχει τώρα 4 γκολ σε 2 αγώνες στο τουρνουά, ακολουθώντας από κοντά το διπλό του Λιονέλ Μέση νωρίτερα σήμερα που τον ανέδειξε κάτοχο ρεκόρ με 18 γκολ σε Μουντιάλ. Η Νορβηγία έχει χάσει μόνο μια φορά στα τελευταία 18 παιχνίδια της και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία σε μια συναρπαστική μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου στη Βοστόνη την Παρασκευή. Ο Κιλιάν Μαμπέ σκόραρε επίσης διπλά, καθώς η Γαλλία κέρδισε το Ιράκ με 3-0 μετά από διακοπή του αγώνα λόγω κακοκαιρίας. Ο Μαμπέ έκανε την 100η διεθνή του συμμετοχή, σκοράροντας άλλα 2 γκολ στο Μουντιάλ και η Γαλλία επικράτησε άνετα σε έναν αγώνα που καθυστέρησε 2 ώρες λόγω σφοδρής καταιγίδας. Ο Μαμπέ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό και σκόραρε ξανά 9 λεπτά μετά την επανέναρξη. Ο 27χρονος σούπερστάρ της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της Γαλλίας είχε γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής του ομάδας με τα γκολ κόντρα στη Σενεγάλη, ξεπερνώντας τα 57 τέρματα του Ολιβιέ Ζιρού. Το επόμενο παιχνίδι του Μαμπέ και της Γαλλίας είναι κόντρα στην Νορβηγία του Χάλαντ στη Βοστόνη το Σάββατο. Ο Μέση εντωμεταξύ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, σκοράροντας διπλό, καθώς η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή προκρίθηκε στη φάση των 32 με 2-0 επί της Αυστρίας. Ο Μέση σκόραρε στο 38ο λεπτό του αγώνα στο Άρλινγκτον του Τέξας, στη συνέχεια επέκτηνε το ρεκόρ του στα 18 γκολ σουτάροντας τη διάρκεια των καθυστερήσεων σφαργίζοντας τη νίκη της Αργεντινής. Ο 8 φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας κλείνει τα 39 την ερχόμενη Πέμπτη. Και στον τελευταίο αγώνα της ημέρας η Αλγερία φλέρταρε έντονα με την ήττα κόντρα στην Ιορδανία, πραγματοποιώντας όμως αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκοντας δίχτυα 2 φορές στο τελευταίο 20λεπτό και σε διάστημα 13 λεπτών έφερε τούμπα το εις βάρος της 1-0. Έτσι πανηγύρισε τρίποντο που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στο γήπεδο των Σοκερούς τώρα και ο βοηθός προπονητής της Αυστραλίας Μίλε Τζέντινακ υπερασπίστηκε τις επιλογές του Τόνι Πόποβιτς οι οποίες επικρίθηκαν ευρέως στην ήττα των Σοκερούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα της τελευταίας φάσης με την Παραγουάη την Παρασκευή. Ο Μίλε Τζέντινακ ξέρει ότι το επόμενο παιχνίδι θα είναι μια πρόκληση καθώς η Αυστραλία πρέπει είτε να νικήσει την Παραγουάη είτε να ισοφαρίσει για να τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της.
2: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves.
1: Αύριο θα γίνουν οι εξής αγώνες στον 11ο και 12ο όμιλο. Στις 3 το πρωί, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Στις 6, Αγγλία-Γκάνα. Στις 9, Παναμάς-Κροατία. Και στις 12 το μεσημέρι αύριο, Κολομβία κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, φίλες και φίλοι, σε αναφορά για τους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και τώρα συνήθως δεν θα βάζα τραγούδι αυτή τη στιγμή.

Αλλά επειδή το είπα και χθες, τώρα που είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο Κύπρο ποδοσφαίρου και πολλοί από εμάς το παρακολουθούμε, έτσι προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η διοργάνωση. Προσπαθώ που και που να βρίσκω και κανένα τραγούδι που να ταιριάζει με το ποδόσφαιρο. Και σαν σήμερα, ήταν πριν 6 χρόνια, 23 Ιουνίου του 2020, απεβίωνε μία από τις πιο γνωστές και αμφίσιμες σε πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιρικές προσωπικότητες της Ελλάδας, ο προπονητής, ο Νίκος ο Αλέφαντος. Εσείς που είστε φίλοι του ποδοσφαίρου, ξέρετε καλά για ποιον άνθρωπο σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Τραγουδιστικά, τον Νίκο Αλέφαντο τον πέρασαν στην Αθανασία τα παιδιά από την Πάτρα, σε ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Βαγγέλης Δελικούρας. Και επειδή λοιπόν μιλούμε πολύ για ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, βλέπουμε πολύ ποδόσφαιρο, είναι και σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τον Νίκο Αλέφαντο, πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που γράφτηκε για εκείνον ή με αφορμή εκείνον.

Τραγούδι για τον Νίκο Αλέφαντο, τον αλυσμόνητο προπονητή ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, που ερμήνευσαν τα παιδιά από την Πάτρα, αυτό το συγκρότημα. Η μουσική και η στίχη του τραγουδιού, του Βαγγέλη Δελικούρα. Το παίξαμε για δύο λόγους. Ένα, γιατί μιλάει για μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα, όπως ήταν ο Αλέφαντος. Και δεύτερον, γιατί ο Αλέφαντος σήμερα, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 2020, έφευγε από την ζωή. Προγραμματίζουμε ένα ακόμη τραγούδι με έναν σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή, γι' αυτό μην φύγετε από κοντά μας. Πρώτα όμως έχουμε παρικιακές ανακοινώσεις και έχουμε και μια-δυο νεότερες. Πάμε λοιπόν να τις εκφωνήσουμε. Από την ενορία του Αγίου Νεκταρίου Μπέργου και Περιχώρων γνωστοποιείται ότι αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μιλούμε για το Σίδνεϊ, στις 7 το βράδυ στο ναό του Αγίου Νεκταρίου θα τελεστεί ο εσπερινός για τον Άγιο Σαμψόν τον Ξενοδόχο, προστάτη του δικτύου ποιμαντικής φροντίδας υγείας, Pastoral Health Care Network. Της ακολουθίας θα χωροστατήσει ο επίσκοπος Μιλητουπόλεως κύριος Ιάκωβος. Μετά το πέρας της ακολουθίας θα προσφερθεί κέρασμα στην παρακείμενη αίθουσα εκδηλώσεων της Συνορίας Κοινότητας με την ευγενική φροντίδα της φιλοπτώχου αδελφότητας. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν. Το τμήμα Ανατολή της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, στο πλαίσιο των συμποσίων που διοργανώνει, ενημερώνει πως αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, θα αναπτυχθεί το τέταρτο μάθημα στο πλαίσιο της παρουσίασης για την πραγματεία περί ευθυμίας του Πλουτάρχου. Ο τίτλος του μαθήματος είναι «Βοηθώ, απολαμβάνω». Θα το παραδώσει ο νομικός, φιλόλογος και συγγραφέας Γιώργος Λαθύρης Ιάλισσος με βίντεο, στο οποίο θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά. Η εκδήλωση είναι στις 7 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, όπως είπαμε, στο Ramsgate Life Saving Club 247 επί της The Grand Parade στο Ramsgate Beach. Είσοδος με φαγητό και ποτό $20. Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0408 000 023. Ο γνωστός συμπάρικος, ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar 489 Markville Road στο Dulwich Hill. Η επόμενη εκδήλωση είναι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν άλλες ημερομηνίες στους ερχόμενους μήνες. Για εισιτήρια και πληροφορίες 0410 990 226. Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ διοργανώνει πρόγραμμα για την εκπαίδευση εθελοντών τις Παρασκευές 24 και 31 Ιουλίου και 7 Αυγούστου στην αίθουσα The Millennium Center στο Lesands Pavilion επί της οδού The Grand Parade στο Brighton Lesands. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Παρέχεται δίπλωμα συμμετοχής. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε άλλες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον αριθμό 9516 2188. Στην Μελβούρνη, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, στο πλαίσιο των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει αυτή την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7 το βράδυ, θα φιλοξενήσει την διδάκτορα Ντιλέκ Ουζκάν Πανταζή, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Οχυρωμένες πόλεις και δυναμική των συνόρων. Η Οθωμανική στρατιωτική στρατηγική στην Πελοπόννησο του 18ου αιώνα». Η ομιλία θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Facebook και το YouTube. Θα είναι δε στην αγγλική γλώσσα. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 03 96 62 27 22, και η παρουσίαση θα είναι στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας επί της Lonsdale Street, στο ελληνικό κέντρο όπως λέγεται.

Το δίκτυο Ελληνίδων Βικτόριας Ηλιάδες διοργανώνει διάλεξη με τίτλο «Από τον Γράμμο στην Τασκένδη. Οι Έλληνες πρόσφυγες του εμφυλίου», με κεντρικό ομιλητή τον διδάκτορα Νίκο Ντάλα. Η διάλεξη θα λάβει χώρα την ερχομένη Κυριακή 28 Ιουνίου στις 2.30 το μεσημέρι στον ημιόροφο του Ελληνικού Κέντρου 168 Lonsdale Street στο κέντρο της Μελβούρνης. Η παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν θέση τηλεφωνώντας τον αριθμό 0411 586 337. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί κέρασμα.

Ας αρκεστούμε σε αυτές τις ανακοινώσεις για σήμερα, φίλες και φίλοι. Περισσότερες και νεότερες θα εκφωνήσουμε στην εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα. Και τώρα βέβαια το λέμε για πολλωστή φορά, οι ανακοινώσεις μας έρχονται ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό γράμμα, με email. Η ώρα,

0: Φίλες και φίλοι, είναι 5:30, επομένως είναι ώρα για την επόμενη ενημέρωσή μας. Κοντά μας και πάλι ο Χρήστος Καλέμης. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Ο Αμερικάνος Αντιπρόεδρος J.D. Vance εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολεμού στη Μέση Ανατολή. Η Αυστραλία υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία της με τον Καναδά. Όλο και περισσότεροι νέοι και παιδιά φθάνουν τα όρια τους πριν ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη, αναφέρει νέα έκθεση της Kids Helpline και έντονος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, και για αυτή και για όλη την ενημέρωση στη σημερινή εκπομπή. Σας είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι θέλω να θυμηθούμε και έναν σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή που η σημερινή ημερομηνία κάτι σημαίνει για εκείνον. Είχε γεννηθεί 23 Ιουνίου του 1928. Πρώτα να πω ότι έχουν έρθει δικά σας μηνύματα. Δεν τα αγνοώ. Θα τα διαβάσω σε περίπου 3 με 4 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, σαν ο λαϊκός τραγουδιστής, ο αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είχε γεννηθεί σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 1928. Δεν νομίζω χρειάζεται να πω το όνομά του. Όσοι και όσες είσαστε φίλοι του λαϊκού μας τραγουδιού, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Αρκούμε μόνο να πω ότι το τραγούδι είναι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μητσάκη και έχει τίτλο «Ο Μπαρμπαθωμάς».

Ο αείμνηστος και πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, φίλες και φίλοι, ο Σπύρος Αγοραίος, σε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, ο Μπαρμπαθωμάς. Ο Σπύρος Αγοραίος, λοιπόν, είχε γεννηθεί 23 Ιουνίου του 1928. Προλάβαμε, τον ακούσαμε και αυτόν τον θυμηθήκαμε. Καθηκόντος, όπως λέω συχνά. Τώρα, δικά σας μηνύματα νεότερα. Ο φίλος ο Κοσμάς από το προάστιο Μπέργουντ, νομίζω του Σίδνεϊ, που θύμισα προηγουμένως για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, γράφει. Ένας ήταν ο Ανδρέας, όχι σαν τους μικρούς που έχουμε τώρα. Λοιπόν,

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Τρίτη απόγευμα είναι η ημέρα και η ώρα που εσείς έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να συνομιλείτε και να υποβάλλετε ερωτήσεις στο φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό, που τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας, να τον βάλουμε στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θεμή, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε τα μυστικά μας όλα στον αέρα. Γιατί, γιατί δεν μας ακούει κανένας, είμαστε μόνο εγώ και εσύ.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι πάντα.
0: Σήμερα φίλες και φίλοι, ο Βασίλης αυτή την ώρα, για να δείτε δηλαδή πόσο συνειδητά επιμένει να είναι στην εκπομπή μας και όπως λέω συχνά αφιλοκερδός, αυτή τη στιγμή οδηγεί. Γιατί πρέπει να πάει σε μια επαγγελματική υποχρέωση. Παρά τα αυτά κάνει την προσπάθεια με αυτό το μηχάνημα που στο χωριό μας το λέγαμε Bluetooth. Βασίλη, είχαμε και στο χωριό μας Bluetooth. Λοιπόν, ελπίζω η ποιότητα του ήχου να είναι καλή και έχουμε μπροστά μας περίπου 20 λεπτά. Όπως όμως σου είπα και νωρίτερα, τα μάτια σου εσύ στραμμένα μπροστά. Έτσι.
1: Μπροστά, ούτε άλλου.
0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, και αν θέλετε να του κάνετε μια ερώτηση, τώρα είναι η ευκαιρία να τηλεφωνήσετε, που υπάρχουν οι γραμμές 1-300-799-323. 1-300-799-323. Εκτός πια και αν έχετε λύσει όλα σας τα προβλήματα με τον κήπο. Έχετε πάρει όλα τα μαθήματα από τον Βασίλη αυτά τα χρόνια και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάντως η φίλη, η Πελαγία είναι μαζί μας. Και έχει να ρωτήσει κάτι από το Πίκτον, λίγο έξω από το Σίδνεϊ. Γεια σας κυρία Πελαγία και πάλι.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη, τι κάνετε, περαστικά και πάλι.
0: Τα ακούτε. λίγο, ελπίζω την Παρασκευή να είναι ακόμα καλύτερα.
2: Μπράβο, μπράβο, το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη για κάποια φίλη μου κάτι.
0: Αυτή η φίλη σας έχει όνομα?
2: Έχει όνομα Αγωγό, τη λένε, αλλά
0: κυρία,
2: δεν την
0: ωραία,
2: έχω να...
0: Ακούτε τώρα τι θα πω εγώ. Κυρία Αγωγό, και εγώ και ο Βασίλης, όπως θα σας πει η κυρία Πελαγία, δεν δαγκώνουμε. Με πολύ χαρά λοιπόν να...
2: Δυστυχώς δεν ακούει το πρόγραμμα, είναι εξαιρετική κυρία, αλλά έτυχε να πάω για καφέ και μου ζήτησε μια χάρη. Λέω ευχαρίστως, γιατί όχι.
0: Ωραία λοιπόν, ωραία, ωραία. Ρωτήστε κυρία Πελαγία, εκ μέρους της κυρίας Γωγός.

0: Οι φίλοι μου, όπως είπα, έχει στο χόρτο της στην αυλή της, φυτρώνουνε κάτι σαν τα φυλλαράκια του σκόρδου, πολύ ψηλά, και έχει γεμίσει το χόρτο της. Προσπαθεί καημένη, τα βγάζει, ξαναγίνονται, δεν ξέρω τι μπορούμε να τη βοηθήσουμε.
1: Σε εξήγησε ότι αν έχουν βοβό από κάτω, αυτά τα χορταράκια πώς είναι...
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν ρώτησα, αλλά τα βγάζει και ξαναγίνονται και άρχισε τώρα να γεμίζει όλο το χορτάρι, μπρος και πίσω από τον κήπο της. Είναι στο χόρτο της, φυτρώνουν αυτά τα φυλλαράκια.
2: Σε ποια περιοχή του Σίδνεϊ είναι, κυρία Πελαγή?
0: Η περιοχή είναι όχι στο Γιαγκούνα, λίγο πιο εδώ είναι προάστιο, μετά το Πάντσο. Δηλαδή,
2: άρα στα δυτικά, Βασίλη, στα δυτικά, ναι. Στα δυτικά ναι, προάστια ναι, του Σίδνεϊ.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα η γειτόνι να ρωτήσεις, ο γείτονας έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί από τι καταλαβαίνω αυτό, αν είναι ψηλό όπως είπες, σαν το φύλλο του σκόρδο.
0: Ναι, ναι, είναι, το είδα, είναι ψηλό.
1: Ναι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται onion grass. Κρυμμυδό χορτό.
0: Ναι, κρυμμυδό χορτό.
1: Έχει από κάτω ένα βολβό, πολύ μικρό.
0: Ναι.
1: Όταν τα βγάζει, να εξετάσει από κάτω τη ρίζα, αν είναι βολβός ή είναι μόνο καθαρό αυτό.
0: Χορτό, καθαρό χορτό.
1: Ρίζα. Καθαρό χορτό ή ρίζα.
0: Ναι.
1: Αν έχει βολβό... Δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο για αυτό, γιατί είναι τόσο ψηλό το φύλλο, όπως το γρασίδι, ό,τι και να ραντίσει, θα χαλάσει και το γρασίδι.
0: Το γρασίδι της λέγεται μπούφαλο, κάπως έτσι μου είπε.
1: Α, λέγεται μπούφαλο. Κοίτα, να πάει στα νέσερις, έχουν φάρμακο για μπούφαλο γκράς, που είναι για να καθαρίσει τα άλλα τα αγριόχορτα που βγαίνουν. Είναι ειδικό φάρμακο για το buffalo grass που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το μόνο. Το άλλο,
0: και να πάρει και ένα φιλαράκι να του δείξει, να βγάλει ένα φιλαράκι να του το δείξει.
1: Με τη ρίζα, όλο μέσα και τη ρίζα μαζί.
0: Ναι,
1: και να
0: νομίζω.
1: Πει ότι είναι το buffalo grass και έτσι μπορεί να της δώσουν αν το έχουν. Πιστεύω ότι το έχουν, γιατί αυτό είναι κάτι γενικό που υπάρχει στην αγορά, το φάρμακο για το buffalo grass.
0: Όχι, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο πρόγραμμα.
2: Περίμενε, κυρία Πελαγία, μην φύγεις. Έχω να σου αναθέσω ένα έργο, σε παρακαλώ. Θα πείσεις την κυρία Γωγό να κάνει αυτό που...
0: Αυτό... Πανέξυπνη γυναίκα και την έχω γνωρίσει.
2: Ακούστε
0: τώρα,
2: με, σας παρακαλώ. Εσείς μιλήσατε με τον Βασίλη, τώρα ακούστε και εμένα, γιατί έχω κι εγώ μια μεγάλη χάρη να ζητήσω. Θα πείσετε την κυρία Γωγό από εδώ και στο εξής να ακούει τις εκπομπές. Ένα το κρατούμενο. Και επειδή είσαστε ακούστε με. Είναι μεγάλο προσόν οι άνθρωποι, όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να ακούμε. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει η φίλη, κοινή φίλη, η Φανή από το Lake Macquarie. Θέμη, έχω στην Αυστραλία 55 χρόνια. Δεν θυμάμαι να έχω περάσει τόσο ωραία, ακούγοντας και έχοντας συντροφιά το SBS. Αυτό να πείτε και στην κυρία Γωγό, μπορεί να την πείσετε. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Βασίλη μου, να προωθούμε και τα προγράμματα, δεν κάνει κακό.
1: Καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Μαρία από το Randwick, του Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Μαρία, και σε εσάς.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, κυρία Μαρία, σας ακούει ο Βασίλης.
3: Γεια σου, Βασιλάκη, θέλω βοήθεια.
1: Έλα, πες μου, τι είναι?
3: Η λεμονιά μου ήταν μια χαρά, κούκλα. Έκανε κάτι ωραία λεμόνια, τώρα μπέδεψε την εποχή. Πριν τα Χριστούγεννα ήταν φορτωμένη με ωραία λεμονάκια, σαν πλάμς, και μετά από ένα μήνα τα ρίξε όλα. Εν τω μεταξύ έκανε άλλο ανθό, πάλι έβγαλε λεμόνια, αλλά τώρα που έκοψα ένα... Μέσα έχει σαν μέλι, σαν σκουριά κάτι, ένα. Μερικά τα έχει κυτρινίσει, δεν έχουν μεγαλώσει όπως πριν, αλλά τα μικρά που έχουν...

0: νησοκυβερνήσει έχουν σαν μέλη μέσα. Εν τω μεταξύ είδα στον κορμό της λεμονιάς κάπου εδώ και εκεί και βγαίνει αυτό το μέλι. Τι είναι, κόλλα, δεν ξέρω τι είναι. Πώς μπορώ να το φτιάξω αυτό το πρόβλημα?
1: Θα σου ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Τη λεμονιά σου με τι τροφή, τι λίπασμα τη ταΐζεις?
0: Είχα βάλει ένα υγρό που το βάζεις μέσα στο νερό και για λίγο καιρό το σταμάτησα και μετά που το σταμάτησα έγινε το πρόβλημα. Αλλά τώρα έχει λεμόνια πολλά πράσινα, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν αυτά. Και με στεναχωρεί που στα κλονάρια εκεί κάπου είναι αυτή η κόλλα που λέω σαν το μέλι. Πώς μπορώ να το διορθώσω?
1: Αυτό που έχει το δέντρο σου έχει, όπως ο άνθρωπος έχει πίεση του αίματος, το ίδιο έχει πάθει η λεμονιά σου. Γι' αυτό σε ρώτησα τι λίπασμα της έχεις βάλει για να βγάλει αυτό το μέλι. Αυτό το μέλι που βγάζει είναι σύμπτωμα από πολύ δύναμη στο χώμα, πολύ ανάπτυξη. Ίσως αυτό το υγρό που τις πότιζες θα την πείραξε και τρόμαξε το δέντρο και τίναξε το καρπό και βγάζει το μέλι που λες τώρα. Τώρα αυτά τα λεμόνια που είναι μικρά και κυτρινίζουν είναι πάλι σύμπτωμα από πολύ ανάπτυξη. Όταν δεν μεγαλώνει ο καρπό. Έλα.
0: Τα πράσινα, δεν ξέρω πώς θα βγουν τα πράσινα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά θέλω να σου πω, τι κάνω σπρέι με οίκο όιο. Αλλά το έχω κάπου 2 χρόνια. Αυτό έχει κάνει expired day?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει day.
1: Και δεν χρειάζεται, όχι, δεν έχει να λήξει, αλλά δεν χρειάζεται να πειραντιζείς συχνά, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, σαν έντομο απάνω. Αυτό το μέλι που βλέπεις, θα χρειαστεί να το καθαρίσεις.
0: Ναι.
1: Και θα βάψεις το κορμό και τα κλαδιά εκεί που είναι πληγή.
0: Θα το
1: πάρεις με ένα μαχαίρι, θα το ξύσεις και θα το βάψεις με νεροπογιά ή με ασβέστη με νερό που θα το κάνεις σαν πουλιά. Ασβέστης, το άσπρο, ναι, που ασβεστώνουν τα δέντρα.
0: Ναι. Μου είπανε να βάλω βαζελίνη, κάνει?
1: Όχι. Μην βάλεις. Όχι, μην βάλεις βασιλίνη, γιατί η βασιλίνη από φάρμακο το οποίο θα κάψει το κορμό και θα κάνει περισσότερη ζημιά. Μην βάλεις βασιλίνη, βάψε το με νερό μπολιά ή με το ασβέστη και νερό που κάνουμε τους κορμούς. Τώρα το άλλο, μην τη ξαναλυπάσεις, θα μαζέψεις το καρπό που έχει οριμάσει πριν την ώρα του.
0: Ναι.
1: Και θα τα κόψεις αυτά και θα αφήσεις μόνο τα πράσινα.
0: Το
1: δέντρο, από όσον έχει βγάλει καινούριο καρπό, πιστεύω να συνέρθει μόνη της. Μην τη ξαναβάλεις αυτό το υγρό.
0: Είχα βάλει πριν λίγο καιρό ο chicken manure, όχι πολύ, αλλά έβαλα γύρω και μου είπανε...
1: Μην βάζει τίποτα. Ναι.
0: Τίποτα. Είπανε. Μου είπανε και κάτι άλλο και το έκανα. Λέει, άμα καθαρίζεις τα αυγά, κάνε τα σκοσκος και ρίξε τα γύρω τα φλούδια, τα τσόφια που λέμε.
1: Ακριβώς, λέει, και αυτό καλό είναι. Είναι καλό, αλλά η κοτήσια κοπριά και με το υγρό λίπασμα είναι πολύ. Είναι πολύ για το δέντρο. Συνήθως δεν είναι πολύ, αλλά πειράχτηκε το δέντρο και έτσι μην το κάνεις άλλο.
0: Γι' αυτό μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Καλό απόγευμα.
0: Και από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ το SBS. Θα σας ακούω. Γεια σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα επόμενα μηνύματα. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus.

0: Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λίγο χρόνο έχουμε, φίλες και φίλοι, θα βγάλουμε όσους προλάβουμε. Σε αυτή τη γραμμή τώρα πρέπει να είναι η κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, εσείς?
5: Εγώ, αλλά δεν θέλω στον αέρα. Γίνεται.
4: Α, θέλετε να μου μιλήσετε μετά. Ωραία. Μισό λεπτό να πω στον συνεργάτη μου εδώ να μην κλείσει τη γραμμή. Έχετε την υπομονή να περιμένετε 8-9 λεπτά.
5: Βεβαίως.
4: Μίκη, can you please hold this line number 4?
5: Να ρωτήσει για τον Βασίλη όμως.
4: Α, θέλετε να ρωτήσετε κάτι στον Βασίλη. Ωραία, σας ακούει.
5: Ναι.
4: Σας ακούει.
5: Όχι, δεν θέλω. Είπα, δεν θέλω στον αέρα.
4: Δεν μπορεί. Ο Βασίλης μετά τις 6 δεν θα είναι μαζί μας.
5: Τότε δεν γίνεται.
4: Ωραία, να είστε καλά, κυρία Σοφία. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη μου, εσύ είσαι μαζί μας, έτσι.
6: Εδώ είμαι.
4: Ήθελα να σου μιλήσει μετά τον αέρα, αλλά δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Νίκο από το Clayton της Μελβούρνης.
7: Καλησπέρα, Θέμη.
4: Τι κάνετε, κύριε Νίκο, καλά είστε?
7: Καλά εσείς. Ο Βασίλης καλά?
4: Εδώ είναι, σας ακούει και περιμένει.
7: Μας ακούει. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με τα φρουτσόδεντρα και ειδικά με τα λεμόνια φέτο. Τα λεμόνια τα πειράζει το fruit fly. Τα λεμόνια που δεν τα είχα πειράξει ποτέ. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε?
6: Είναι το fruit fly είναι πολύ δύσκολο έντομο να κοντρολάρεις. Αυτό θέλει ράνισμα, παγίδες και δίχτυ. Τα τρία μαζί.
7: Παγίδες, τι είδους παγίδες μπορούμε να κάνουμε, γιου, και ποια εποχή έρχεται αυτό το fruit fly εδώ στη Μελβούρνη? Είναι όλο τον καιρό, όλο τον χρόνο ή έχει εποχή?
6: Συνήθως είναι την άνοιξη καλοκαίρι και λίγο το φθινόπωρο, αλλά όμως ότι βλέπω και έχω ακούσει και τώρα αυτή την εποχή το χειμώνα μέσα ακόμα προχωρεί το fruit fly. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο που πρέπει να τα προφυλάξουν.
7: Πειράζει σκουλίκι τα λεμόνια που δεν τα είχα δει ποτέ λεμόνια να έχουν σκουλίκι.
6: Ναι.
7: Και πορτοκάλια και ό,τι φρούτα να είναι πιάνουν σκουλίκι. Αυτό είναι νομίζω fruit fly, δεν είναι?
6: Είναι fruit fly, είναι οπωσδήποτε, αλλά αυτό το fruit fly
7: δεν είναι. Αυτές οι παγίδες πότε μπορούμε να τις κάνουμε, γιους? Τώρα, την άνοιξη.
6: Τώρα, όλο το χρόνο να τα κάνεις. Αυτά, όσο υπάρχουν fruit fly και βλέπεις ότι το σκουλίκι είναι μέσα στο φρούτο σου, αυτό άμα προχωρήσει και έχει μεγαλώσει, θα ξαναβγεί, θα γίνει μήγα και θα ξαναγεννήσεις άλλα αυγά μέσα από τα φρούτα.
7: Αυτές τις παγίδες, Βασίλη, μπορούμε να τις έχουμε επάνω στο δέντρο ή πιο έξω από το δέντρο?
6: Στο έξω μέρος του δέντρου θα το κρεμάσεις. Όχι
7: στο έξω μέρος του δέντρου.
6: Στο έξω μέρος. Έξω μέρος.
7: Αυτές τις πουλάει το Μπάνιξ ή είναι ειδικό μαγαζί που μπορούμε να τις πάρουμε?
6: Υπάρχουν παντού. Και εμείς έχουμε στο ίντερνετ τα δικά μας. Έχουν και άλλοι τα δικά τους. Το ένα όμως που κάνουμε εμείς τώρα το κοινή είναι η GWS.
7: GWS.
6: CGWS.
7: CGWS, yeah.
6: Μπράβο, αυτό θα το βρεις στο ίντερνετ. Είναι μια σκόνη που το διαλύσει νερό μέσα και το ραντίζει στο δέντρο απάνω, ειδικά για τις λεμόνιες πορτοκαλιές. Όταν στεγνώνει, ασπρίζει το δέντρο. Αφήνει μια ασπρίλα απάνω. Αυτό είναι μια προφύλαξη που γίνεται και δεν μπορεί να περάσει τη μύγα στο καρπό μέσα. Με το CGWS
7: αυτό μπορούμε να το βρούμε μόνο στο ίντερνετ ή μπορούμε να το πάρουμε και από τα μαγαζιά, δηλαδή τα
6: νέσσερις. Ναι. Τα νέσσερις έχουν στο ίντερνετ, αλλά όχι το Bunnings.
7: Alright, okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
6: Να είσαι καλά.
7: Θέμη, σας ευχαριστώ.

0: βράδυ.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα να έχετε. Ο φίλος ο Κώστας, ο Μπαρβακώστας από την Μελβούρνη, λέει: Θέμη, ακούγεται καλά η φωνή σου. Χαίρομαι γι' αυτό. Μάλλον είσαι υπερευγενικός, φίλε Κώστα. Εγώ ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, χειμώνας είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο είμαι λίγο κρυωμένος, δεν το ακούς, δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν.
2: Κι εγώ είμαι κρυωμένος, τι να σου πω.
1: Το χειμώνα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας, ο φίλος μας από την Αδελαΐδα. Καλησπέρα, αγαπητέ Αλέξανδρε.
3: Γεια σου, Θέμη Λεβέντη. Έχω θυμώσει μαζί σου. Για στιγμή να ξέρει το ράδιό μου.
1: Έχει θυμώσει, Βασίλη.
2: Τι να το πω. Έχεις ακούσει τώρα.
1: Το τι θα ακούσω, είμαστε και στον αέρα.
3: Ναι, όχι, δεν είμαι βρωμόλογος, αλλά όχι. Όχι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν.
3: Βασίλη.
2: Έλα.
3: Να πεις στον κύριο Θέμη να μην ανακατεύεται στα κυπορικά. Γιατί όταν τηλεφωνάει ένας από την Αδελαΐδα για να πει για τη λεμονιά του, η κυρία, δεν ξέρω, όχι, δεν παρεξηγώ τους ακροατές από το Σίδνεϊ ή από τη Μελβούρνη, είναι η μέρα με τη νύχτα. Σαν να λέω εγώ, λεμονιές στη Μακεδονία επάνω σε εμάς στη Βόρειο Ελλάδα δεν υπήρχαν.
1: Ούτε στο δικό μου το χωριό υπήρχαν, Αλέξανδρε.
3: Ακριβώς. Η γιαγιά μου είχε μία λεμονιά στην Κλάστρα. Η γιαγιά μου, της μάνας μου, η μάνα, η γιαγιά μου είχε μία λεμονιά στην Κλάστρα. Το χειμώνα ήταν κάτω στο υπόγειο. Το καλοκαίρι τη βγάζαμε έξω. Έτρωγε 5 λεμόνια και ευχαριστιόταν. Ήταν η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο.
1: Αλλά το παράπονο για μένα ποιο είναι τώρα, αυτό δεν κατάλαβα.
3: Το παράπονο είναι όταν ανακατεύεσαι και λες τον Βασίλη για τη λεμονιά και τα αυτά και ξέρω εγώ είπε κοιτάζει τα άλλα. Να τη λες κυρία μου ποιο μέρος είστε, γιατί δεν είναι το ίδιο κλίμα το Σίδνεϊ με τις Μελβούρνες ή τις Αδελαΐδες. Μιλάμε για τη Γαλλία, Μακεδονία. Κάτω Κρήτη, ξέρω
1: λοιπόν,
3: εγώ.
1: Από εδώ και στο εξής, μία φορά δεν θυμάμαι. Μία φορά, και θα μου το πει τώρα ο Βασίλης. Ναι. Δεν άκουσα κανένας να ρωτάει κάτι για Αμυγδαλιά. Εκεί που μεγάλωσα εγώ, σε κάθε χωράφι είχαμε και Αμυγδαλιά στο χωριό.
3: Θα σου το πω εγώ γρήγορα. Όταν ήρθα στην Αυστραλία, έπιασα δουλειά, ξέρω εγώ, καινούριο μπατήρι, ξέρω εγώ, έπιασε μια ανεμοβλογιά, δεν υπήρχαν δουλειές και μου λες να πας στα τρένα. Σε ποια τρένα? 200 χιλιόμετρα το κέντρο της Αυστραλίας. Φοβόμουν, δεν ήξερα γλώσσα. Και λέω, Αλέκο, δεν πας, αγόρι μου, αφού σε στέλνουν εκεί. Και γρήγορα θα μάθεις και ελληνικά.
1: Αγγλικά.
3: Αγγλικά, θέλω να πω, ναι. Και λέω, βάλω, κάνει πλάκα. Πήγα εκεί, το αφεντικό μου, ο supervisor, πώς το λένε, Elf Matthews. Να είναι καλά εκεί που...
1: Γρήγορα πες τα, Αλέξανδρε, γιατί βλέπεις ένα λεπτό έχουμε.
3: Μιλούσε ελληνικά πιο καλά από μένα, λέει. Και του λέω γιατί, λέει, δεν ήρθαν τόσο πολλοί Έλληνες εδώ μέχρι να μας, εγώ, να τους πω τι θα κάνω στα εγκλέτικα, έπαθα εγώ ελληνικά.
1: Ωραία, πες μου κάτι, για να μην σε... Έχεις ερώτηση για τον Βασίλη σήμερα?
3: Ναι, Βασίλη μου...
1: Γρήγορα μόνο, γρήγορα.
3: Να σου λες γρήγορα ότι το κλίμα του Σίδνεϊ με τη Μελβούρνη και Αδελαΐδα και Ντάρουιν και ξέρω είναι μεγάλη διαφορά.
2: Όλα λοιπόν, μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη Ήπειρος, μεγάλες οι διαφορές.
3: Βασίλη, σ' αγαπώ. Γεια σας.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια χαρά.
2: Να είσαι καλά.
1: Βασίλη μου, ειλικρινά, μια άλλη φορά θέλω να μου πεις, γιατί εδώ δεν ακούω έτσι από ακροατές ή ακροάτριες να μιλούν για τις αμυγδαλιές. Αλλά θα μου το πεις άλλη φορά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε.
2: Θα τα πούμε.
1: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ξαναμιλάμε την άλλη Τρίτη. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια.
1: Φίλες και φίλοι, σήμερα ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Χρήστος Καλέμης, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, 4 με 6 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μέχρι τότε, να περάσετε καλά απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, για χαρά.